0: Μέρ, φιλουμέν, μέρ.
1: Τέλος αναμάνα, πάνε.
2: Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά. Παγά, παγά.